0: ρωξίσει παρήρκα.
1: Χωσέ καμάνα σα κυρίρκάτσο, ποτίφαρ που γουάρμι νιουκά ον σεριρίσαν ειν, ιωερίσπα, αζιτσουκάγκα, μάνα ζιτσουκάγκα, μάνα σα ήτα ιωερικούρκα πάει. Α τα όμπι κασπά σπα ζωξίρκα. Τσα να μη χότσακα, μίζεϊκα, μάνα ζικά σάμου. Σουμάχτα ζικούτσιν, αλάχα τα κρίτσιν, ούμαν, ενκίταν, τσε μαντανιά η αϊκουσπάκα, τσιτσού σπασίνα, ουατσάν, τσε κακούτιν άπαν, ουανιούμαν. Νιουκάντσι βικούναμον σάμου μη ατσκάτσι μάπα βικούνα, μανάζι βικούνα. Τσε βικούνα τα καάμα ουιάσουν, τσε βικούνα τα καάμα ζικούσουν, τσε μάπα βικούνα μα τα καάμα ζημά σπακατήσουν, άμα ζημανακούσουν, α τα όμπι ζουξί σπασίνα μη ζινακάντσι, τσε μάπα βικούνα, μανάζι βικούνα, σαμούχπι κανιουκάντσι καουζεμάν. Ορμάσκα κάσπαπης, τσαρίντσιχ σουγμίτσαχ αβογάδοτα, διφίντιχ αβογάδοτα, νιουκάντσιχ καρουιάσκα κάσπα, λαδουιάσκα κάσπαπης, τίγρεϊ τουκούντσιχ κούτιν ζάτιχ, διος παχούτσο πικανγάπα γουιεχκούνα. Βέρσο 16 μάντα, 18 κάμα, ρεκουι τουκούντσιχ αζικούνατα τσάρι τουκουσκαμάντα, αζικούνατα χάπι τουκουσκάτα, διος παχούτσο πικάσπα, διος μονάσκα σίνα καουσάσπα πουρισπάκα. Κούτιν βέρσο 19 μάντα, 27 κάμα κα ρεκουι τουκούντσιχ, Σουμαχ βιβικούνα τακούν, καί Σαντιάγο λίβρο τακίσκαχκα, αζίτα σουμάχτα κάουσαι του κουνγάπαχ. Ζημάκουν καί πικά, διος παξίμητα, ουιανάτα μασκαχκούνα, ουτ κάσπα ουιαχκούνα κάνα κασκάτα. Μανάριχ άζι ζημάσπα πούντα ιωρίνα κάσκατα ζημάν. Προβέρβιος 10-19 πιπ ζημάκουν, νιουκάντσιχ, μασνάτα ζημάντσιχ, τσαί ζημικούνα πικά χούτσα τιάνμι. Ασταόν ζημάκουν, ουπάζα καναμάντα. Μανα ούτκα πινιάριχ κούνα καναμάντα. Καζούνα κασκάτα διος παξίμητα. Νιουκάντσιχ καωσίπι. Ατσκα κούτι νιουκάντσιχ κα. Μανα ούτκα καζούσουνίντσι διος παξίμητα. Ιωρίτα καζαρίντσιχ. Ζικούιτα καζαρίντσιχ. Καϊτα τσαϊτα ροάσαν ίσπα. Συνεδάτη ζημάκουν τούκι νιουκάντσιχ καωσίμαντα σουγκουμάντα. Μανάζι κούνατα ζοξιτσίνα λαδιοτσίνα κασκάτα. Διος παξίμητα ουιανάτα. Μανάζι κούνατα κλαδούν σουράνα. Αζι σούγκουκούνα κανα κασκαμάντα, ιδιος παξίμητα ρουραχκούνα κασκαμάντα, μάνα ουιαχκούναζα κανάμάντα ζημάκουν. Καϊκουνάτα παχτατσίσπα, καϊκουνάτα ρουάσπα νιουκάντσιχκα, σούμαχ κάουσιτα, αζι κάουσιτα σαριτουκούντσιχ. Ημαμάντα τη νιουκάντσιζάτιχ πανταρίντσι, ημαμάντα τη ομαρίντσιχ νιουκάντσιζάτιχ. Ιουάντσιχ τούκι μη αζι, μάνα κάντσο νιουκάντσιχ γιατσανάζα, ασταόντιχ κάνμι παχτατσίνα, ρουράνα, διος μαντάσκατα, διος παξίμητα. Ατσκα κούτι νιουκάντσιχ τα νίσκα καϊτα ροίτσι, σαϊτα ροίτσι, άρι άρι, νιά σαϊτα ροσάμι, περου μάνα ροάντσι. Τσαϊ ράτο νιουκάντσιχ καζούνα κάντσι ιδίω ρημάσκα σίμι κονάτα. Άμα θα κίσουν χι πάπαχ. Για δίω μούναν, κούναν ζάτιχ κάμπιο τα ροράσουν. Κούναν ζάτιχ ζικουί, ήμα πίτιχ κίκιν κάμπιο τρο να κάγκι. Άμα νίτσου κάια καζαρίσα, κούναν ζάτιχ καζαρί. Κάμπα χάζω τα χαρκάρι. Τσέμι του κοιμάντα γιάζει αστάων, πελίγρο καν. Σαντιάγο καπίτουλου 4 βέρσο 10. Primera de Pedro 3:10, rimakun astawantih, mana suhtihkunata ñukanchih juzgana kashkamanta. Astawantih kanin, alli, chuya, religiunta katichik nin. Dios kamana ninchu shuk religiosos akachun, Dios kaninmi payon apanakunata. Ayudashun suhtihkunata, sustarishun suhtihkunapi. Ñukanchih llakikunapi kashpa, ñukanchih problemakunapi kashpapish, shuktihkunapak bendicionmi kaytukunchik. Ama shuyakushunlla ñukanchikta bendiciyachun, ñukanchikpawan shamuchun nishpa. Ñukapish llakipi kani, ñukapish problemapi kani. Ama shuyashun ñukanchikllata ayudanamun shamuchun. Llakipi kashpa problemakunapi kashpapish kikin ñuka bendicion kaytukunchik shuktihkunapak. Ashtawan hatun ejemplota rikunchik Jesucristopi. Jesucristo hatun cruzpi wañukushpapish, mana paykikinllapi yuyarikurkachu. Nirka, taitamito perdone gentikuna mana yachanchu imata ruwakushkata. Shuwaj arrepentirikpi paita nirka kunanllatik ñukawan hapachapi kanki. Mamata, kuyaj discípulosta, sustarirka, rikurka, mana pay kikinllapi sustarikurka, mana nirka ñuka llakiwan kani paykunata imapish tukuchun. Jesucristo shuk alli ejemplo, kikinpish ñukapish, shuktihkunapaj tapuykunapi kutichiy tukunchik, llakipi kashpa pruebakunapi kashpapish. Pruebaskunata, tentaciones con ataca, tuku y kunas a ti micharinchi. Punzanta mi chayo makanakonchi. Y matati rasun sinakajpi. Chay yaki chay problema llamanta, Dios ta negasunchu, Dios manta karuyasunchu, Dios un finyarisunchu. Umanakashpaka, yaki kunas amukpi, problema kunas amukpipish, kushikushpa, krishpa, confiaspa, paciencia un, sabiduría un, nyaupagman risunchu, purisunchu, y achaspa hasta wantika, asa punza kunawasa. Chay llakikunata pasashka washaka ashtawan allikuna kashun, ashtawan alli karikuna, ashtawan alli warmikuna, astawan aji krihkuna kanamun chay tukushka ta krishpa ñawpanman rishun huyashka uyakuna. Kikin kay rato llakikunata prueba kunata apakunkichari. Yuyakunkichari kikinka ña mana shuk shuyana tiyanchu, ña mana shuk esperanza tiyanchu. Astawan tijakunan nini kikin hatari krishpa confiashpa. Dios ta mañay, Dios ta rugay. Entindi, chay llaki chay pruebas ta pasashka washaka aji punllakuna shamunga. Mana kaywan kanisha nini kambak llaki kambak problema ka pichillakan. Achka hatun sinchi problema ta chari kikin pasakunki. Shinakakpipish kayta nisha nini. Aji kunatami apamunga kikinpak kawsaypak chay llaki chay problema ka. Ashtawan kringi Diospi. Shinallatik tukimanta yallika. Diosmi chay llakikuna chay pruebas kuna chawpipika aji nishka hatun yachishka kanga kikinpak kawsaypi.